0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Ξημερωμάτω.
1: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, stop, cut.
1: Σε παρακαλώ.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, και χαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Όσο θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
7: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να, πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρέ και πάει.
8: Και
2: Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

καημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Του μισού του αφήσαν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? No, the day bleeds into nightfall. You're not here. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Hello.

0: εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
1: Οχ!
0: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στο πρωινό Velvet της 5ης 7 του Μάη. Ορίστε, έφτασε και η 5η.
2: Τίποτα, παιδιά. Αυτή η εβδομάδα φτερνιστήκαμε και έφυγε.
1: Πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν η αργία της Παρασκευής.
2: Μπορεί από τότε.
1: Με άλλον αέρα. Δεν ξέρω, αυτή η εβδομάδα ήταν.
2: Και Μάιος, το σκέφτεσαι διαφορετικά. Γιατί λες τι μένει τώρα, άλλες 10 μέρες Μάιος, 15. Μετά Ιούνιος πάλι ένα φτέρνισμα θα είναι. Κλείνουν τα σχολεία τσίκι την κλονκ, πάει και ο Ιούνιος. Ιούλιος, έλα λίγη υπομονούλα να κάνει να βγει και ο μήνας. Αύγουστο καθόμαστε.
1: Πώς τρέχει έτσι.
2: Καλά Χριστούγεννα.
1: Ναι.
2: Καλή χρονιά. Πάει και το 26.
1: Τώρα εξηγείται. Τα έχει πει. Ωραία. Λοιπόν, και σήμερα εννοείται έχουμε να πούμε τα καλύτερα, να ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γι' αυτό πάμε γρήγορα λοιπόν να απολαύσουμε τις μουσικάρες μας. Και όταν επιστρέψουμε, εννοείται, θα ξεκινήσουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Atlantis, I'm calling you εδώ στο πρωινό Velvet. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 7 του Μάη.
1: Yes.
0: Το ένα το ορτολόγιο λέει δεν γιορτάζει κανείς.
1: Ναι.
0: Το άλλο λέει ότι γιορτάζει ο Νίλος. Ο ποταμός, ξέρω.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Όχι, μίψω,
1: τώρα πάντα γάργαρα τα νερά σου.
0: Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Και παγκόσμια μέρα κωδικών πρόσβασης.
1: Okay, τους χρειαζόμαστε να
0: passwords.
1: Ξέρετε αγόρια. Κάτι γίνεται, κάπως προκύπτει μια ανάγκη.
0: Το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824 η περίφημη ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1: Ναι.
0: Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Είναι η σημερινή γνωστή εταιρεία Sony.
1: Κάτι μικρό.
0: Yes. Κάτι μικρό.
1: Κάτι απλό. Ναι.
0: 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.
1: Μπράβο.
0: Τα έχουμε τώρα φρέσκα, ναι, έρχονται σε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Που η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσου και της Εύης Τηλιακού, Μάθημα Σολφές.
1: Πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Πολύ.
1: Παίζει ξημερώματα στα κλαμπ.
0: Έτσι. Σωστά. Από γεννήσεις έχουμε 1919 γεννιέται η Εβίτα Περόν.
1: Yes.
0: Σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. Έγινε και ταινία με τη Μαντόνα. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, θα μου πεις γιατί το αναφέρεις, γιατί είναι ο νοτιοαφρικανός φυσικός βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής. Το 1979 ανακάλυψε, ανέπτυξε μάλλον πιο σωστά, τον αξονικό τομογράφο με τη χρήση υπολογιστή.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ
0: ακριβώς,
1: σπουδαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό στον τομέα της διάγνωσης, δεν το
1: Μπράβο.
0: Συζητάμε. Έχουμε τραγουδάρες, εννοείται. Έχουμε Queen, έχουμε Έρος Ραματσότη και μετά από Λιουίς Καπάλτη επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Λιούς Καπάλτη, Someone You Loved, πρωινό Velvet, για πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, 7 Μαΐου φέρνει μια ιδιαίτερη ενέργεια που καλεί όλα τα ζώδια να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εσωτερική τους ανάγκη για εξέλιξη και τις εξωτερικές απαιτήσεις καθημερινότητας. Πιο αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα απαιτούν την προσοχή σας, όμως είναι πολύ εύκολο να αποσπαστείτε, καθώς δυσκολεύεστε να αποφασίσετε πού θα φύγει η ενέργειά σας. Για τους Σταύρους, η Σελήνη σήμερα ξυπνάει την ανάγκη σας για αναζήτηση και ανακάλυψη. Διδυμάκια, οι κοινωνικές επαφές και τα ζωντανά περιβάλλοντα σας ελκύουν ιδιαίτερα σήμερα. Για τους Καρκίνους, στην αρχή της ημέρας μπορεί να δυσκολευτείτε να βρείτε κοινό έδαφος με τους άλλους. Για τους Λέοντες, προσέξτε την τάση να βιαστείτε ή να προσπαθήσετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Παρθενάκια, εκφράζετε τις ιδέες σας και τις πεποιθήσεις σας με ενθουσιασμό και πίστη. Ζυγή, η ένταση που μπορεί να νιώσετε στην αρχή της ημέρας, ιδιαίτερα σε προσωπικά οικογενειακά θέματα, μπορεί να μετατραπεί σε κίνητρο για να βελτιώσετε καταστάσεις. Για τους Σκορπιούς, η ανάγκη σας για πνευματική διέγερση είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά στην αρχή της ημέρας ίσως νιώθετε μία διάσπαση. Το Ξώτη, παρότι μπορεί να υπάρξουν μικρές δυσκολίες, η ημέρα εξελίσσεται πιο ήρεμα. Εγώ και ρε, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία σου χαρακτηρίζουν γενικότερα τη στάση σου για σήμερα. Υδροχοάκια, ίσως κρατήσετε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας, αναζητώντας χρόνο για εσωτερική ανασύνταξη. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, νιώθετε την ανάγκη να αποστασιοποιηθείτε από καταστάσεις που σας έχουν πιέσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και αν σκέφτεστε το τέλειο δώρο για την ημέρα της μητέρας, μία βόλτα στα Lidl θα σας ικανοποιήσει και με το παραπάνω, αφού οι επιλογές φέτος είναι πραγματικά υπέροχες, με λουλούδια και φυτά κάθε είδους. Αν για παράδειγμα η μητέρα σας της αρέσουν πολύ τα φυτά ιστορικού χώρου, ένα ανθούριο ή μία λευκή ορχιδέα με διπλό στέλεχος είναι η επιτομή της κομψότητας.
2: Έχουμε βέβαια και πιο παραδοσιακές επιλογές. Μίνι τριανταφυγές σε όμορφα κασπό, πολύχρωμα χρυσάνθεμα που εννοείται εντυπωσιάζουν, και μην ξεχνάτε ότι ένα λουλούδι δεν είναι απλώς ένα δώρο, είναι ένας τρόπος να πείτε στη μαμά σας ότι τη σκέφτεστε. Μία βόλτα από τα Lidl σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

0: Λόλα Γιάνγκ, ακόμα ένα κορίτσι μετά την Αντέλ που πήρε έμπνευση από τον που είχε.
1: Αχρίαστο της.
0: Έτσι, και έκανε τραγουδάρα και επιτυχία. Έκανε. Και μπράβο της. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet στο 6 ερεσό της ημέρα. Σήμερα είναι 7 του Μάη και με τη συμμετοχή περίπου 400 εκθετών, εκδοτών και φορέων, μεταξύ των οποίων και 30 εκδοτικοί οίκοι που συμμετέχουν για πρώτη φορά, με 25 ξένους συγγραφείς από όλο τον κόσμο να παρουσιάζουν το έργο τους και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά, διοργανώνεται η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ, πολύ παιδιά.
1: Πάρα πολύ χαιρόμαστε.
0: Από σήμερα ως και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, θυμόμενη χώρα για φέτος είναι η Βουλγαρία.
1: Ωραιότατα. Ωραιότατα. Να πάτε να εμπνευστείτε, να πάρετε βιβλία.
0: Έτσι.

0: Weather Girls, το υπέροχο It's a Raining Man, σε αυτή την φοβερή επιτυχία των 80s. Εδώ είμαστε εμείς, πρωινό Velvet, πρωινό Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω για σήμερα ότι υπάρχει, λέει, πολύ σοβαρός κίνδυνος κάποια στιγμή να μην μπορούμε να ταξιδέψουμε στο διάστημα.
0: Α,
1: σε περίπτωση που το είχατε στο πρόγραμμα.
0: Το είχαμε, ναι.
1: Γιατί είμαστε, και μια ανθρωπότητα που ανέκαθεν στόχευε προς τα εκεί.
0: Ναι,
1: θέλανε. Υπήρχε, θυμάμαι, μια μόδα που φτιάχναμε, βρίσκαμε ονόματα για τα σπίτια μας στη Σελήνη. Ονοματίζαμε πώς θα πούμε την απικία μας στον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένας σοβαρός επιστημονικός φόβος ότι σύντομα μπορεί να βρεθούμε, λέει, παγιδευμένοι στον ίδιο μας τον πλανήτη. Τι καλά. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη, λέει, καυσίμων ή εννοείται τεχνολογίας, αλλά τα απορρίμματα που αφήνουμε πίσω μας σε κάθε τροχιά. Σύνδρομο Κέσλερ λέγεται αυτό. Πρόκειται για ένα σενάριο που περιγράφει πώς η αυξανόμενη συσσόρευση αντικειμένων γύρω από τη Γη μπορεί να μετατρέψει το διάστημα σε μια απροσπέλαστη ζώνη θανάτου. Όσο περισσότερους, λέει, περισσότερους δορυφόρους και πυράβλους εκτοξεύουμε,
0: ναι,
1: τόσο αυξάνεται η πυκνότητα των σκουπιδιών που περιφέρονται με τρομακτικές ταχύτητες πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Παιδιά, άμα δείτε και βιντεάκι που υπάρχει για πόσοι δορυφόροι κινούνται γύρω από τη Γη, είναι τρομακτικό αυτό.
1: Είναι χαοτικό.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τη θεωρία, το κρίσιμο σημείο έρχεται όταν η πυκνότητα των αντικειμένων στη χαμηλή τροχιά της Γης γίνει τόσο μεγάλη που μία μοναδική σύγκρουση αρκεί για να πυροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή αντίδραση.
0: Αχ, λογικό ακούγεται.
1: Μια πρόσκληση, δηλαδή, ανάμεσα σε δύο παλιούς δορυφόρους,
0: ναι,
1: π.χ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά η αρχή μιας καταστροφικής βροχής θραυσμάτων. Και κάθε σύγκρουση διασπάται αντικείμενα σε χιλιάδες νέα κομμάτια.
0: Ναι, και ελπίζουμε να φτάσουμε. Να μην μας φτάσουν, βέβαια, γιατί.
1: Όχι, γι' αυτό.
0: Αλλά έχει λογική.
1: Ναι, γι' αυτό φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να ξαναβγούν στο διάστημα.
0: Τι αγάπη, θα περιμένουμε μέχρι που να βρουν μια λύση.
1: Ό,τι είναι, παιδιά, τώρα, ό,τι είναι τώρα. Πάμε και κέντρο για ένα καφέ, δεν χρειάζεται να πάμε στον Άρη.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons

0: Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
9: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
10: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 8.
11: Καλημερούδια στη Μαρία, τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη, τον Μανώλη, την Δανάη, τη Μαρίνα και το Βασίλη.
10: Εντάξει, όπως είναι φυσιολογικό, κάθε μέρα δεν είναι καλή εικόνα της κίνησης. Περιφερειακή προβλήματα από το ύψος των νοσοκομείων ΜΕ και το ύψος της Τούμπας και για τα δύο ρεύματα. Επίσης, λεωφόρος Παπα-Νικολάου από Ρετζή κίνηση στα κόκκινα. Ξεκινώντας από Ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από τη Βούλγαρη και μέχρι περίπου μέχρι για την 28η έχουμε προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Καλά κινείται η Βασιλή Σόλγας. Καλά η Τσιμισκή, καλά και η Γνατία, με εξαίρεση όπως πάντα και στα δικαστήρια, είπαμε, στο φανάρι της 26ης και της παλιού σταθμού έχουμε αρκετές κοκκινίλες. Κάθοδος Μίκη Θοδωράκη από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων. Διασταυρώσεις δυτικά, κλασικά λεωφόρος Δενδροποτάμου και Μαρίνο Αντίπα με Καρολή και Δημητρίου. Μεγάλη Αλεξάνδρου επίσης με Άνδρο εκεί πέρα βλέπω κάποιες κοκκινίλες. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι πριν ξεκινήσουν για δουλειά το πρωί.
12: Ωραία.

0: Υπέροχο, A Night Like This. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet. Και το λάθος που κάνουμε σχεδόν όλοι πριν ξεκινήσουμε τη δουλειά μας το πρωί.
1: Ναι.
0: Ένα και μοναδικό, πιάνουμε το κινητό στα χέρια.
1: Αυτό, παιδιά, το λένε όλοι, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, emails, μηνύματα, δίσλεϊ, social media κλπ. Μέσα σε λίγα λεπτά, λέει, το μυαλό μας έχει ήδη γεμίσει με πληροφορίες, υποχρεώσεις και περισπασμούς.
1: Δεν πρέπει.
0: Και το πιο σημαντικό, η μέρα, λέει, ανήκει πια σε αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι. Δεν πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε.
0: Τι λένε οι ειδικοί, τι σημαίνει πραγματικά εκείνη τη στιγμή. Ενώ είμαστε ξεκούραστοι,
1: ναι,
0: δεν έχουμε φορτωθεί ακόμη με αποφάσεις.
1: Σωστό.
0: Και έχουμε και ψηλή διάβια. Είναι πιο ωραία ώρα της ημέρας, λέει, μόλις ξυπνάς. Του οργανισμού.
1: 5 και 50 έχω υπάρξει και καλύτερα. Δεν θέλω να λέω ψέματα στους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, ναι, από την ώρα που ανοίγουμε το κινητό μας, μπαίνουμε σε reactive mode. Δηλαδή, αφήνουμε τους άλλους να καθορίσουν τις προτεραιότητές μας και αρχίζουμε να αντιδράμε αντί να δημιουργούμε.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα, λοιπόν, έχει να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε στη διάρκεια της ημέρας, να αναβάλουμε σημαντικά tasks που πρώτα δεν τα είχαμε, και να ασχολούμαστε μερικές φορές και με μικροπράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η αλλαγή? Κάτι πολύ απλό. Αφήνουμε το κινητό, λέει, με το που ξυπνήσουμε για 30 έως 60 λεπτά. Δεν το πιάνουμε.
1: Πάρ' το μετά στη δουλειά, δες την πρώτη φορά τα mail σου.
0: Ξεκινάμε, λέει, με τα πιο σημαντικά που έχουμε να κάνουμε. Γράφουμε 2-3 πράγματα που θέλουμε να έχουμε μέσα στην ημέρα. Πεπτυνημένο.
1: Όχι, εννοείται, αλλά είναι ανάλογο τι ώρα ξυπνά.
0: Το πρωί. Τώρα
1: 5 και 50 είχε σκοτεινιά. Εγώ τα παίρνω στην τσάντα μου, τα γράφω πάνω μετά την εκπομπή. Για 11 με 11.30 τα γράφω εγώ.
0: Εντάξει. Γιατί λειτουργεί, λέει, αυτό? Γιατί ουσιαστικά προχωράμε στα σημαντικά πιο γρήγορα που έχουμε να κάνουμε. Νιώθουμε ότι ήδη έχουμε πετύχει κάτι και μειώνεται και το άγχος, έτσι, λέει.
1: Μια χαρά.
0: Αυτό,
1: εντάξει, είναι. Όχι, τρόμαξα. Νόμιζα θα μας πεις τίποτα για burpees, bear hold, να πηδάμε με jump suits, πώς λέγεται, γυμναστική.
0: Τι, όχι,
1: αλλά εντάξει,
0: όχι,
1: αυτά είναι τίμια. Μπορώ.
0: Είναι μια χαρά, έτσι.
1: Μπορώ.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Wicked Blind Lights, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πώς χωρίζει το κάθε ζώδιο, ναι, και πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον χωρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Τι συμβαίνει δηλαδή στο μυαλό του αν έχει. Ξεκινάω με τον κρυό. Αντιδρά κάπως παρορμητικά. Μπορεί να θυμώσει έντονα, το ξεπερνάει πολύ γρήγορα, δεν μένει πίσω, προχωράει αμέσως.
0: Ισχύουν
1: έτσι
0: όλα.
1: Δωρικά θα τα πούμε.
0: Ισχύουν.
1: Ταυράκια. Δυσκολεύεται να αποδεχθεί το χωρισμό, κρατάει συναισθήματα και μπορεί να επιστρέψει αν νιώσει ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Για τους διδύμους το αντιμετωπίζει λογικά ή τέλος πάντων έτσι δείχνει. Μπορεί να φανεί χαλαρός, αλλά μέσα του επεξεργάζεται πολλά. Για τους καρκίνους πονάει βαθιά. Κλείνεται στον εαυτό του και δυσκολεύεται να αφήσει το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Τα λιοντάρια πληγώνεται ο εγωισμός τους. Μπορεί να δείξουν ότι είναι καλά, αλλά θέλουν επιβεβαίωση και προσοχή.
0: Mm-hmm.
1: Κλείεται. Αποκλείεται τώρα. Ένα λιοντάρι θέλει επιβεβαίωση και προσοχή. Μόνο από 89 dating app ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Ο Παρθένος αναλύει τα πάντα, ψάχνει τι πήγε λάθος και συχνά κατηγορεί τον εαυτό του. Ο Ζυγός δυσκολεύεται να μείνει μόνος. Μπορεί να επιστρέψει, να μπει γρήγορα πολύ γρήγορα σε νέα σχέση. Ο Σκορπιός βιώνει έντονα συναισθήματα. Ή θα κόψει απότομα ή θα κρατήσει μέσα του οτιδήποτε νιώθει για πολύ καιρό.
0: Έχει
1: ή θα κάψει κάτι.
0: Δεν έχει ο Σκορπιός, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, τώρα αυτό είναι πολύ ευγενικό για το Σκορπιό.
0: Έτσι.
1: Που είπατε, να ξέρετε. Ο Τοξότης το βλέπει σαν νέα αρχή. Προχωράει γρήγορα και αποφεύγει τη βαριά συναισθηματική φόρτιση. Σπιρίτσου, αλλά ο Τοξότης μου αρέσει. Ο Εγώκερος κρατάει την ψυχραιμία του, εστιάζει στους στόχους του και δεν αφήνει τα συναισθήματά του να τον αποσυντονίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ο Υδροχόος δείχνει αποστασιοποιημένος. Αποκλείεται τώρα και αυτό που μου λες. Προτιμά να το δει λογικά ακόμα και αν μέσα του νιώθει περισσότερα. Και για τα ψαράκια μας, ρομαντική μέχρι το τέλος, μπορεί να ιδανικοποιήσουν τη σχέση και να δυσκολευτούν πάρα πολύ να προχωρήσουν.
0: Εντάξει, πάλι καλά που είναι και τα ψαράκια και η επίλογη πάντα είναι πιο χαλαρή, πιο ωραία.
1: Κορνήθια.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις παρακαλώ.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Πεθαρέ μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Spring offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άττικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άττικα. You at your best.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και στα Lidl. Έχει γαλλική εβδομάδα με νόστιμες και τελικάτες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπορείς, ας πούμε, να απολαύσεις τα μπισκότα tartlets με φράουλα ή σοκολάτα καραμέλα, μαζί με το καφεδάκι σου, ή τις τραγανές κρέπες γεμιστές με σοκολάτα για όλη την οικογένεια.
2: Αν πάλι προτιμάτε τα αλμυρά, η ποικιλία από γαλλικά αλαντικά είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να χαλαρώσετε με ταινία στον καναπέ σας το βράδυ. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Lidl και γεμίστε το καλάθι σας με εκλεκτές γαλλικές γεύσεις.

πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ρόμπι Γουίλιαμς Λόμις στο λατρεμένο Me and My Mind, και εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εντάξει, η Μαρία είναι καλύτερη, είναι γλυκιά, είναι... Μιλάω για τη Μαρία Ηλιάκη.
1: Βεβαίως, τη συμπαθούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ τη συμπαθούμε, παιδιά. Εμείς, θυμάσαι κάποια στιγμή που είχαμε παίξει ένα ηχητικό που νόμιζε ότι ο Σον Κόνερι ζούσε.
1: Α, το ξεχάσω. Έτσι, τον Σον Κόνερι με τον Σον Πεν.
0: Μπράβο, λοιπόν. Χθες είχαμε καινούριο. Για να ακούσουμε λίγο τι υπόθηκε.
2: Έφυγε, παιδιά, χθες από τη ζωή ο άνθρωπος που άλλαξε παγκόσμια την τηλεοπτική ενημέρωση σε όλο τον κόσμο.
1: Αχ, ναι, ο Τεντ Τέρνερ.
2: Του CNN, ο Τεντ Τέρνερ. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες και πλάνα του.
3: Τώρα θα σα φανεί περίεργο αυτό που θα πω. Τον είχα για πεθαμένο.
2: Ναι.
3: Ότι δεν ζούσε.
2: Okay.
3: Αυτός δεν είναι ο πρώην άντρας της Τζέιν Φόντα.
2: Ναι.
3: Τον έθαψε κι αυτόν.
4: Ωραία. Μπορεί, επειδή δεν έχει παρουσία εδώ και πάρα πολύ.
3: Όχι, είχα την εντύπωση ότι είχε πεθάνει νωρίτερα. Αυτή την εντύπωση είχα.
1: Και εγώ έτσι είμαι. Όλους τους έχω δηλαδή μερικές φορές στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι πληροφορίες κρατάει, τι αφήνει.
0: Τι αφήνει και...
1: Μου λένε πράγματα και πέθανε ο Παπαδόπουλος. Πέθανε ο. Πες έναν από το πράσινο το κόμμα.
0: Από το Πασόκ.
1: Που ήταν
0: διάσημος Παπανδρέου.
1: Και ο Παπανδρέου.
0: Ο Παπανδρέου, ναι.
1: Αυτός, λέω, είναι ο Παπανδρέου που ζει ή ο Παπανδρέου που...
0: Ήταν και πολύ αυτή, μωρέ. Πολλά,
1: ναι,
0: παιδιά
1: γι' αυτό,
0: είχε.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Λογικό,
1: δηλαδή,
0: να μπερδεύεις.
1: Ναι. Όλους τους έχω θάψει. Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε.

0: Λατρεμένη και λατρεμένο. Sarah Jane Morris, το υπέροχο I'm Missing You, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, με αφορμή και όλα στην έκθεση βιβλίου που έχει ξεκινήσει.
0: Yes.
1: Και το πόσο σημαντικό μπορεί να γίνει ένα βιβλίο στην καθημερινότητά μας. Δεν το συζητάω αυτό,
0: σωστό,
1: παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια με τις οθόνες. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τρόπους για να διαβάζουμε περισσότερα βιβλία. Ακόμα και δεν έχεις καμία όρεξη για διάβασμα.
0: Ωραία.
1: Σαν συμβουλές, ξεκινά από το λάθος σημείο, δηλαδή τα εύκολα βιβλία. Υπάρχει μια τάση να ξεκινάς με κάτι καλό, κάτι που θεωρείται σημαντικό ή ποιοτικό. Mm-hmm. Η επιστροφή στο διάβασμα θέλει κάτι που σε ελκύει χωρίς δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, μην ξεκινήσεις κατευθείαν με τη γερμανική φιλοσοφία του Καντ. Πώς μηδενίζει το μηδέν.
0: Okay.
1: Ξεκινά με ένα άρλεκιν της τουαλέτας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι ευκολοχώνευτο.
1: Να ρεγουλάρει λίγο το μυαλό, το μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατέβασε τον πύχη. Πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζεις. Όταν βάζεις στόχους τύπου θα διαβάζω κάθε μέρα μία ώρα, κάπου μέσα σου ξέρεις και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το τηρήσεις. Αυτό που θα βοηθήσει στην πράξη είναι κάτι σχεδόν αστεία μικρό. Λίγες σελίδες πριν τον ύπνο.
0: Mm-hmm.
1: Ένα κεφάλαιο χωρίς πίστη. Δηλαδή λέγε, θα διαβάσω 5 σελίδες πριν τον ύπνο. Άσε το μία ώρα, 10 ώρες, ένα κεφάλαιο, 10 κεφάλαια. Ξεκίνα σιγά. Σταμάτα να τελειώνεις βιβλία από πείσμα. Δηλαδή, ξεκινάς ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Λες, το δεν θέλω να το αφήσω στη μέση. Άμα δεν σου αρέσει και δεν σε κρατάει.
0: Σωστό.
1: Άφησε το και πάνε στο επόμενο. Κάν το ritual, όχι απλή υποχρέωση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το διάβασμα δεν θα κερδίσει ποτέ αν προσπαθήσεις να το στριμώξεις ανάμεσα σε δουλειά, mail, ειδοποιήσεις, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει. Χαλαρά, με λίγο τσάι, ένα καφέ, ένα απόγευμα, το πρωί. Δηλαδή, να το θες, όχι να νιώθεις υποχρεωμένος.
0: Ναι, σωστά.
1: Και με το πιο σημαντικό,
0: ναι,
1: ξεκίνα από ιστορίες που θα έβλεπες, θα ήθελες να τις δεις και στην τηλεόραση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να είσαι ένας άνθρωπος σαν εμένα που τις αρέσουν, ξέρω εγώ, η rom-com,
0: ναι,
1: ή η Marvel, και να πας να μου πάρεις αστυνομικό θρίλερ.
0: Ναι,
1: δεν
0: κατάλαβα.
1: Γίνεται.
0: Να είναι κάτι που να έχει το ενδιαφέρον.
1: Μπράβο.
0: Για σένα.
1: Να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Αυτά.
0: Πάντως, πάρα πολύ ωραίο και θα μου επιτρέψεις αυτό που έλεγες ότι, ας πούμε, λίγο πριν τον ύπνο. Παιδιά, άμα το ξεκινήσετε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσει μια σελίδα.
1: Μπράβο.
0: Λέω, γιατί είχα...
1: Σε συνεπέρνει.
0: Είχα ξεκινήσει, έλεγα θα διαβάζω έστω μία. Ποτέ δεν είναι μία. Σε συνεπέρνει και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραίο το θέμα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Φανταστικό. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από

0: Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι?

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για
0: αυτό
1: το καλοκαίρι Happy Days.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Πάλι μερούδια στη Μαρία, τον Αλέξανδρο, το Στέλιο, τη Χριστίνα, τη Δάφνη, τη Δέσποινα, τη Φανή. Καλημέρα στην Αλίκη,

0: Ντάνια και τη Δήμητρα.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Περιφερειακή από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι και το ύψος της Τούμπας έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά προβλήματα υπάρχουν και μέχρι σχεδόν την έξοδο Γιάμου Δανείων. Στα κόκκινα Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από τη Βούλγαρη μέχρι σχεδόν και την 28η στους φωτεινούς σηματοδότες. Βασιλής Όλγας έχει αρκετή ροή. Βέβαια, όταν φτάσετε στο φανάρι της Χάν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Κινούνται καλά οι κεντρικοί δρόμοι, Εγνατία και Τσιμισκή. Πριν από λίγο διάβασα, θα κλείσει πάλι το μετρό και συγχύστηκα.
0: Ναι.
1: Το θυμήθηκα τώρα γιατί είναι. Τέλος
0: πάντων.
1: Καθώς Μίκη Θεοδωράκη, όπως πάντα, στα κόκκινα. Τώρα έχουμε και στο μοναστηρίο στο ύψος των ΚΤΕΛ αυξημένη πάρα πολύ κίνηση. Ενώ η τηλεφόρο Δέντρο Ποτάμου με Βενιζέλου και Αριστοτέλος Διασταύρου προβλήματα. Όπως επίσης και στη Μαρίνου Αντίπα με Καραολή και Δημητρίου. Καλά η Μεγάλο Αλεξάνδρου και το κλασικό φανάρι που είπαμε δεν τελειώνει ποτέ αυτή η κίνηση και το πρόβλημα εκεί. Και δεν νομίζω να φτιαχτεί και ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, τρία, προσέξτε ούτε ένα το δύο, τρία χαρακτηριστικά που όταν συνυπάρχουν. Κάνουν έναν άντρα ακαταμάχητο.
0: Μάλιστα.
1: Καμία ιδέα.
0: Ναι, δεν θα. Όχι. Μέχρι να τα ακούσει.
1: Οκ.

0: Modern Talking, your my heart, your my soul. Να ξέρετε, Modern Talking είναι ενεργοί ακόμη, κάνουν συνευλίες στη Γερμανία. Μια χαρά και είναι εντυπωσιακή για την ηλικία τους και μπράβο τους. Λοιπόν, υπάρχουν λέει τρία χαρακτηριστικά που όταν συνυπάρχουν σε έναν άντρα τον κάνουν λέει καταμάχητο.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν να κάνουν εννοείται με την εξωτερική εμφάνιση, ξέρω εγώ, ή τα χρήματα κτλ. Χαρακτηριστικό νούμερο 1. Ήρεμη αυτοπεποίθηση.
1: Α, αυτό είναι ωραίο.
0: Όταν δεν χρειάζεται να αποδείξει λέει τίποτα. Η πιο ελκυστική μορφή αυτοπεποίθηση δεν κάνει θόρυβο, δεν γεμίζει συζητήσεις, δεν προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις.
1: Είναι πολύ κουραστικό αυτό. Είναι
0: μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Είναι αυτός ο άντρας λέει που δεν βιάζεται να μιλήσει, αλλά όταν μιλάει δεν υπάρχει βιβλίο ότι έχει σωστό λόγο.
1: Μπράβο.
0: Δεν προσπαθεί να κερδίσει εισαγωγικά τη στιγμή, την αφήνει να έρθει μόνη της.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Η συναισθηματική καθαρότητα. Ξέρει τι νιώθει και δεν το φοβάται.
1: Ωραίο. Έτσι. Αυτό είναι και είδος προς εξαφάνιση.
0: Είναι. Γιατί υπάρχει αυτή την παρεξήγηση παλιά ότι ο δυνατός άντρας σημαίνει κλειστός, ξέρω εγώ, δεν έχει εξωτερική, δεν κάνει κτλ. Όμως ένας λέει που δεν χρειάζεται να παίξει ρόλους ή να καλύψει τον εαυτό του είναι ό,τι καλύτερο. Και κλείνουμε με την σιωπηλή συνέπεια. Αυτό που κάνει όλοι, λέει, όταν δεν το βλέπει κανείς.
1: Σωστό.
0: Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει, λέει, πραγματικά δεν είναι ούτε εμφάνιση ούτε εξυπνάδα. Είναι η συνέπεια όταν δεν υπάρχει κοινό.
1: Ναι.
0: Τι κάνει όταν, ας πούμε, παράδειγμα, τον παρακολουθεί κανείς, τι κάνει όταν δεν έχει το χειροκρότημα ή την ανταμοιβή. Η συνέπεια δεν είναι, λέει, θεματική, δεν ανεβαίνει στα social, δεν φαίνεται σε μία έξοδο, αλλά χτίζει κάτι που φαίνεται παντού. Αξιοπιστία.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και το πάρα πολύ ωραία και τα τρία. Μου
0: έτσι,
1: άρεσαν.
0: Πάρα πολύ ωραίο, όντως.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Eagle Cherry Save Tonight εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, ζωδιά και ένα ωραίο ρικά.
0: Βεβαίως.
1: Πέμπτη σήμερα, 7 του Μάη. Mm-hmm. Μια ιδιαίτερη ενέργεια αυτής της ημέρας που μας καλεί να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην εσωτερική μας ανάγκη για εξέλιξη και στις εξωτερικές απαιτήσεις της καθημερινότητας. Πιο αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα απαιτούν την προσοχή σας, όμως είναι εύκολο να αποσπαστείτε καθώς δυσκολεύεστε να αποφασίσετε πού θα διοχετεύσετε την ενέργειά σας. Για τα ταυράκια, η Σελήνη σήμερα ξυπνάει την ανάγκη για αναζήτηση και ανακάλυψη. Διδυμάκια, οι κοινωνικές επαφές και τα ζωντανά περιβάλλοντα σας ελκύουν ιδιαίτερα πολύ για σήμερα. Για τους καρκίνους, στην αρχή της ημέρας μπορεί να δυσκολευτείτε να βρείτε κοινό έδαφος με τους άλλους. Για τους λέοντες, προσέξτε την τάση να βιάζεστε ή να προσπαθείτε να τα κάνετε όλα τα ταυτόχρονα. Για τα παρθενάκια, εκφράζετε ιδέες και πεποιθήσεις με ενθουσιασμό και πίστη. Ζυγή, η ένταση που μπορεί να νιώσετε στην αρχή της ημέρας, ιδιαίτερα σε προσωπικά και οικογενειακά θέματα, μπορεί να μετατραπεί σε κίνητρο για μετά. Για τους σκορπιούς, η ανάγκη σου για πνευματική διέγερση είναι πολύ έντονη, αλλά στην αρχή της ημέρας ίσως νιώσεις μία διάσπαση. Το ξώτη, παρότι μπορεί να υπάρξουν μικρές δυσκολίες στην αρχή, η ημέρα εξελίσσεται πιο ήρεμα. Εγώ και η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία χαρακτηρίζουν τη στάση σου για σήμερα. Υδροχάκια, ίσως κρατάτε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας, αναζητώντας χρόνο για εσωτερική ανασύνταξη. Και για τα ψαράκια, τέλος, νιώθετε την ανάγκη να αποστασιοποιηθείτε από καταστάσεις που σας έχουν πιέσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Στο Όμπρε, ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Όμπρε, Δελφών 37, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-841-300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
12: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia θα βρεις στα Lidl, όπως για παράδειγμα αυθεντικά σόμπα noodles για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα, σάλτσα τεριγιάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ.
2: Αν θέλετε τώρα και λαχταράτε και κάτι πιο ιδιαίτερο, δοκιμάστε τα σνακ από φύκια ή τα chips καστανού ριζιού με wasabi και για το τέλος εννοείται cherry blossom gin. Σας περιμένει για να συνοδεύσετε το δείπνο σας. Ιδανικά όλα τα πάντα σε ποιότητα και σε τιμές.

0: Harry Styles, η τραγουδάρα As It Was, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και χθες το βράδυ καλεσμένος στην Αθηναίδα Νέγκα ήταν ο ηθοποιός Βασίλης Μαυρογεωργίου, γνωστός πια την σειρά Έχω Παιδιά.
1: Ναι, έτσι. Τέλεια σειρά.
0: Τέλεια σειρά, πάρα πολύ ωραία. Κόλλησα τώρα.
1: Ναι, Λάμπρος Φυσφής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, Θεός. Λοιπόν, το ρώτησε για τα πρώτα ραντεβού.
1: Yes.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
2: Έχεις κάποια ιστορία πρώτου ραντεβού?
3: Εγώ όλος τυχαίος, γιατί ήρθε τις προάλλες στην παράσταση ένας παιδικός μου φίλος που ήμασταν μαζί, διπλανή στο γραφανείο σε όλα τα χρόνια του σχολείου. Και το πρώτο ραντεβού που έχω βγει ποτέ στη ζωή μου με κοπέλα ήταν μαζί με τον Χρυσόστομο, με δύο δίδυμα κορίτσια, δύο πολύ καλά κορίτσια.
2: Αρχίζει να έχει twist η ιστορία.
3: Πάει εκεί που πιστεύεις, όχι, ήταν ένα πραγματικά πολύ αμήχανο, χωρίς καμία χημεία ραντεβού στο γυμνάσιο, νομίζω κιόλα. Πραγματικά σχεδόν μια εφιαλτική κατάσταση, όπου την αρνητική ενέργεια τη βίωνε εις διπλούν. Δηλαδή ερχόταν από δύο πλευρές ταυτόχρονα. Και
2: σε απέριπταν δύο κορίτσια.
3: Ναι, ναι,
2: ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολο αυτό.
3: Δεν είναι εύκολο. Όχι, είναι σαν να απορρίπτει ο κόσμος όλος.
1: Ναι. Συχαμένα πρώτα ραντεβού.
0: Τι πάθανε.
1: Σε συναισθανόμαστε όλοι, Βασίλη, να ξέρεις.
0: Γιατί συχαμένα, μωρό.
1: Γιατί έχουν αυτή τη συχαμένη αμηχανία. Δεν μ' αρέσουν καθόλου.

0: Μέλλον Φιώνα, Monday morning στο πρωινό της Πέμπτης, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ωραίο δωράκι.
0: Πραγματικά φοβερή παράσταση.
1: Προσκλήσεις για την παράσταση Ο Μάγος του Οζ.
0: Yes.
1: Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λίμαν Φρανκ Μπάουμ. Το έργο ανεβαίνει από τις 9 έως τις 17 Μαΐου για 4 μόνο παραστάσεις, παρακαλώ, στο θέατρο Μετροπόλιταν. Και εσείς έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου. Του Σαββάτου 9 Μαΐου στις 7.
0: Ωραία.
1: Ωραία, Σάββατο 9 Μαΐου στις 7. Στέλνετε θέατρο, κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber 6931-968-968 και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μας χωρίζει από την τέταρτη ώρα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό, Velvet.
7: Καλημερούδια στην Αλεξάνδρα, το Θανάση, την Μαρία, τη Σοφία, τη Μένη, τη Γεωργία και το Λάμπρο.
6: Καθημερινό ραντεβού με τα αγαπημένα μας λαβή, σίγουρα ένα κοντά σας και 20 ευρώ δώρο επιταγή θα γίνει δικιά σας, στέλνοντας τον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968. Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο, τυχερός, τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και εξαργυρών την επιταγή μόνο στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού, έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Όταν επιστρέψουμε, γιατί έρχονται περίοδος γάμου και τα λοιπά. Πώς να γίνεις ο απόλυτος είναι μόνο για τα αγοράκια αυτό. Κουμπάρος.
7: Ωραίο.
6: Για τα αγοράκια.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James, το υπέροχο Getting Away With It, εδώ στο πρωινό Velvet. Και επειδή είπαμε, μπαίνουμε σε περίοδο τώρα που αρχίζουν οι γάμοι, πολλοί και τα λοιπά, ναι. Είναι και αυτό το που θα έρθει ο κολλητός κάποια στιγμή και μετά από τα τόσα χρόνια φιλίας, παρέας και όλα αυτά, θα σου πει: θέλω να γίνει κουμπάρος μου.
1: Ναι.
0: Φορά λοιπόν τα αγοράκια τα οποία πριν μπουν σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να ξέρουν κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Βασικό από όλα, δεν είναι τυπική υποχρέωση. Ειδικότερα λέει στην ελληνική κουλτούρα, ο κουμπάρος γίνεται οικογένεια.
1: Ωραίο αυτό. Δεν είναι σωστό, παιδιά.
0: Πάω στο γάμο.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Και τελειώσαμε, έτσι. Ευθύνες πριν το γάμο, εδώ ξεκινάει το παιχνίδι. Ο κουμπάρος είναι από τους βασικούς συμμάχους, λέει, του γαμπρού στην προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει τηλέφωνο για γνώμη, για βοήθεια, για να ξεσπάσει μερικές φορές
1: ναι.
0: ο γαμπρός. Να πει
1: ναι,
0: ότι
1: το πρόβλημα. Άγχος του, ναι.
0: Έτσι, με την μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσει με επιλογές, να τρέξει για μικροδουλειές και φυσικά εννοείται να διοργανώσει τον μπάτσελο που παραδοσιακά περνά από τα χέρια του κουμπάρου.
1: Είναι του κουμπάρου θέμα το μπάτσελο.
0: Μπράβο. Ο ρόλος μέσα στην εκκλησία. Εδώ τα πράγματα λέει σοβαρεύουν. Δεν είναι απλός θεατής. Είναι βασικός πρωταγωνιστής του μυστήριου. Θα αλλάξει βέρες, θα κρατήσει τα στέφανα.
1: Πρέπει να το κάνει σωστά αυτό.
0: Μπράβο, ακούγεται απλό, αλλά θέλει προσοχή και ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και όλα τα βλέμματα πάνω σου εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ένα τύπο εδώ είναι να κάνει μια πρόβα πριν λες, συνόηση με το ζευγάρι.
1: Ναι, εννοείται. Να δει κανένα tutorial στην τελική,
0: μπράβο.
1: Άμα δεν ξέρεις.
0: Πάμε στα οικονομικά. Η άβολη, αλλά είναι η απαραίτητη συζήτηση. Ναι, πρέπει να γίνει. Παραδοσιακά λέει ο κουμπάρος αναλαμβάνει κάποια βασικά έξοδα, ανάλογα με το τι είναι οι παραδόσεις. Αλλά όταν υπάρχει συνεννόηση με το ζευγάρι,
1: ναι.
0: δεν υπάρχει καμία απολύτως παρεξήγηση.
1: Το ζευγάρι μπορεί να θέλει να αναλάβει,
0: μπράβο.
1: Κάποια μόνο του για να τα κάνει όπως θα θέλει αυτό.
0: Σωστό. Και φτάνουμε στην ημέρα του γάμου, όπου είσαι άνθρωπος, λέει, του γαμπρού. Κυρίως γιατί είναι ο κολλητός,
1: ναι.
0: και της νύφης εννοείται. Εκείνη τη μέρα είσαι στο στήριγμα, λέει, το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι που
1: ναι.
0: να τελειώσει το πάρτι, θα κρατήσεις πράγματα, θα λύσεις προβλήματα, θα δώσεις ρυθμό που χρειάζεται.
1: Σωστό, έτσι. Σωστό, θα κρατάς τα μπόσικα.
0: Έτσι, και θα κρατήσεις τις ισορροπίες.
1: Έτσι, πολύ ωραίο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ένα από τα συγκροτήματα που πραγματικά θέλω να δω να μου ζήσω κάποια στιγμή να του δω live.
1: Και
0: Kings of Leon, Love, you somebody, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ παράξενα σημάδια που μαρτυρούν την έλλειψη ύπνου και εντελώς υπαρκτά, θέλω να ξέρετε.
0: Για πες.
1: Στο νούμερο 1, λιγουρεύεσαι συνεχώς junk food. Όντως, η ακατανίκητη όρεξη για επεξεργασμένα τρόφιμα είναι θέμα ορμονικής ανισορροπίας. Η έλλειψη ύπνου εκτοξεύει την γκρελίνη, που είναι η ορμόνη της πείνας, και το αποτέλεσμα να καταναλώνεις περίπου έως και 300 επιπλέον θερμίδες την ημέρα χωρίς να το καταλαβαίνεις, όταν είσαι κουρασμένος και δεν κοιμάσαι.
0: Ναι.
1: Γίνεσαι υπερβολικά συναισθηματικός. Νευριάζεις με το παραμικρό, αρπάζεσαι. Έρευνες δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου κάνει την αμυγδαλή του εγκεφάλου να αντιδράει 65% πιο έντονα στα αρνητικά ερεθίσματα. Δεν είναι δηλαδή ότι φταίς εσύ απαραίτητα, φταίει που δεν κοιμήθηκες καλά, και όντως το λέει η επιστήμη.
0: Okay.
1: Και το τελευταίο, λες ναι σε πράγματα που μπορεί και να μην ισχύουν. Είναι όντως τρομακτικό, αλλά ένας εξαντλημένος εγκέφαλος είναι πολύ πιο επιρρεπής στο να συμφωνήσει με κάτι ψευδές ή να υποκύψει σε πιέσεις. Η έλλειψη ύπνου μας κάνει να χάνουμε την κριτική μας ικανότητα και να συνθηκολογούμε πιο εύκολα σε δύσκολες συζητήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άκου τώρα πόσο απίθανο είναι το ανθρώπινο σώμα.
0: Φοβερό. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Ombre, ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre, Δελφών 37, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 841 300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet.
3: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Απόλαυση σε πρώτο πλάνο είναι ο Super Tuber διαγωνισμός που φέρνει το Σουέβς με 1600 δώρα αλλά και μεγάλο έπαθλο ένα ταξίδι στο Λονδίνο για εσάς και ένα άτομο της επιλογής σας για να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End.
5: Πώς θα πάρετε μέρος τώρα σε αυτόν τον φανταστικό διαγωνισμό? Εννοείται με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας Σουέβς. Κρατάτε την απόδειξη, είναι ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό για τη διαδικασία. Μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τους όρους συμμετοχής στο Coca-Cola App. Σουέβς, απόλαυση σε πρώτο πλάνο.

0: Έλλη Γκούλντιν στο υπέροχο Love Me Like You Do, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και χθες η κουβή του Γιώργου Λιάκα βρήκε τον Αλέξανδρο Τσουδέλα, δημοσιογράφος τα λοιπά. Είπε διάφορα, μίλησε και για την Eurovision, έχει στείλει μήνυμα στον Ακύλα και εύχεται τα καλύτερα κτλ. Αλλά κράτησε ένα άλλο σημείο του ηχητικού, δεν ήξερε ότι απαντάει σε όλα τα αρνητικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Που του στέλνουν.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Γράφετε σε αυτούς που σας συγκινούν και σας αρέσουν, αλλά απαντάτε και στα αρνητικά σχόλια.
3: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά και απαντάω στα αρνητικά σχόλια και θα το συνεχίσω για πάντα αυτό.
2: Τι?
3: Γουστάρω πάρα πολύ, γιατί είμαι άνθρωπος και εγώ και έχω συναισθήματα.
2: Πρόταση για την ενασχόληση με τα κοινά ισχύει ακόμη?
0: Δεύτερο.
3: Βέβαια. Υπάρχει στο τραπέζι. Έχω ξαναπεί, όλοι πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά. Δεν πρέπει να αφήνουμε σε άλλους ανθρώπους συνέχεια την τύχη και να λέμε α, καταστραφήκαμε. Κουνήσου λίγο κι εσύ, ας πούμε.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραίο. Οπότε, αυτό, ναι.
4: Τον... Όχι, όντως απαντάει στα αρνητικά σχόλια και καλά κάνει. Αφού έχεις τη μαγιά να γράψει ένα αρνητικό σχόλιο, θα καθίσεις να φας και την απάντηση.
0: Σωστό.

0: Όλοι τη θεωρούν τον θηλυκό, συγγνώμη, Μάικλ Τζάκσον, ότι συντάραξε την παγκόσμια pop μουσική σκηνή. Για την Whitney Houston, βέβαια.
1: Όχι, είναι όχι. Μόνη της αυτόπνομη, αυτόφωτη, θεάρα, υπέροχη. Έτσι, τώρα θηλυκό. Το Μάικλ Τζάκσον θεωρούν θηλυκό Whitney Houston.
0: Δεν ξέρω, δεν το πάνε.
1: Γι' αυτό σου λέω. Μόνη της υπέροχη.
0: Εντάξει, εντάξει. Αύριο το πρωί και πάλι στις 7 το πρωινό της Παρασκευής θα είμαστε εδώ.
1: Μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά. Μακβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
13: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Έρχομαι γρήγορα γιατί πήγε και 11 η ώρα. Την καλημέρα μου σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου. Έτσι μια ωραία συννεφιά έχουμε σήμερα. Ούτως ή άλλως έχουμε συνηθίσει αυτές τις αλλαγές του καιρού. Δεν ξέρω πώς να ντυθώ. Είπα να ντυθώ πολύ ανοιξιάτικα, αλλά λίγο δεν ταιριάζουμε τον καιρό νομίζω. Τέλος πάντων, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα είμαστε όλοι μαζί παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα σας έχω και διαγωνισμό για παιδική παράσταση.

Αυτή είναι η Keen, Everybody's Changing εδώ στον Velvet. Την καλημέρα μου σε όλους. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Πέμπτης, αυτό το συννεφιασμένο πρωινό. Παρόλα αυτά, ελπίζω να είστε καλά, να είστε συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στη ΔΕΘ, εκτός από την αθωέκθεση, εκτός από την έκθεση κριτικών προϊόντων που έχουν ήδη ξεκινήσει αυτές οι δύο εκθέσεις. Σήμερα ξεκινά και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Θα την έχουμε στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15. Έχουν κάνει πολύ καλές προετοιμασίες. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ εκδοτικοί εκεί, πολλές εκδηλώσεις, ομιλίες, κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αξίζει να επισκεφθούμε. Όλα αυτά που σας λέω, όλες αυτές οι εκθέσεις θα είναι μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου, που είναι και η γιορτή της μητέρας, οπότε πάτε τις μαμάδες σας και κάντε μια ωραία βόλτα στη ΔΕΘ. Greg David για τη συνέχεια, Walking Away.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: It's my life. Αυτή είναι η Bon Jovi εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έτσι θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2, η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουν ολοκληρωθεί τώρα οι πρώτες πρόβες από τις εμφανίσεις του πρώτου ημιτελικού της Eurovision, τον οποίο θα δούμε την 3η 12 Μαΐου. Στη τέταρτη θέση θα εμφανιστεί και η Ελλάδα και νομίζω ότι από το μικρό βίντεο που είδα είναι πολύ εντυπωσιακό το σκηνικό και η εμφάνιση, γιατί είναι σαν να βρισκόμαστε σε ένα live video game. Τώρα, πολλοί στα σχόλια είπαν ότι ο Ακύλας δεν είχε την ενέργεια που χρειαζόταν, αλλά το θέμα είναι στην πρόβα να δεις αν το αποτέλεσμα είναι καλό οπτικά και ακουστικά. Η ενέργεια είμαι σίγουρο ότι θα βγει την Τρίτη, ας κρατήσει και λίγες δυνάμεις, δεν πειράζει. Το καλό είναι ότι άλλαξε και το μικρόφωνο, έγινε χιλόφωνο, οπότε είναι και πιο εύκολες οι κινήσεις του. Σε λίγο επιστρέφω με αγαπημένη Τίνα Τέρνερ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καβγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
11: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
13: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Ή happy days ή τίποτα!
15: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
13: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
19: Μήπως λεφτά.
18: Τα λες και λεφτά.
19: Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
21: Υπάρχουν νερά και νερά.
6: Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
21: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
22: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Υπέροχος Μάικλ Τζάκσον. Είναι το Beat It εδώ στον Velvet. Είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα βλέπω ότι σαν σήμερα 7 Μαΐου του 1992 έγινε μια δημοπρασία στο Νίκο Κρίστη στο Λονδίνο για ένα δερμάτινο μπουφάν του Τζον Λένον. Το οποίο μπουφάν το έχει φορέσει τη δεκαετία του 60 και πουλήθηκε για 24.000 αγγλικές λίρες. Και λίγο πουλήθηκε, θα πω εγώ. Περίμενα κάτι παραπάνω, δηλαδή να δω ένα πιο μεγάλο νούμερο. Όπως και να έχει, εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Να μην είστε εδώ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
5: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
8: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
3: οχ,
2: οπς, άουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στέλνω την καλησπέρα μου σε όλους, όπου και να είστε. Θέλω να ανταποδώσετε στο Viber του Velvet, να μάθω έτσι κι εγώ τα νέα της δικής σας ημέρας. 6931-968-968. Θα τα λέμε λοιπόν μέχρι και τις 2. Η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα θα φέρω και διαγωνισμό. Γονείς, μαζευτείτε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία παιδική παράσταση.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Πολύ ωραία επιτυχία από τον Bruno Mars, Just the way you are, εδώ στον Velvet. Παρέα είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Από Παρασκευή 15 Μαΐου ξεκινά στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Βασικά ξαναξεκινά, γιατί έρχεται τα τελευταία χρόνια η παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Θα δούμε τον Άκη Σακελαρίου ως τον καθηγητή Τζον Κίτινγκ και τι ωραία που τον είχε υποδεθεί και ο Ρόμπιν Βίλιαμς στην ταινία. Πραγματικά είναι μία από τις αγαπημένες μου αυτές. Ο Άκη Σακελαρίου λοιπόν είναι αυτός ο αντισυμβατικός, αντισυντηρητικός καθηγητής, ο οποίος πάει σε ένα ακριβώς αντίθετο σχολείο και θα δούμε έτσι πώς εκτελήσεται η υπόθεση. Δεκαετία του 60. Ξεκινά λοιπόν ο κύκλος των χαμένων ποιητών από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Θα παίζεται Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές. Αμέσως τώρα στην παρέα μας ο Λένι Κράβιτς, Mr. Cab Driver.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Finn Mono λοιπόν, εδώ στον Velvet, υπέροχο, υπέροχο τραγούδι. Θα το αφιερώσω στη Μένιο που μου έστειλε κατευθείαν μήνυμα στο Viber ότι της αρέσει πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι ήχος το 90's αυτός. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για πάμε τώρα για διαγωνισμό. Σας είπα ότι δίνω 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ο Μάγος του Oz που είναι και musical. Αν είχα παιδάκι θα το πήγαινα σίγουρα. Θα δώσω λοιπόν διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο. 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα είναι η παράσταση στο Metropolitan The Urban Theater. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Θέατρο και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Έχουμε τον Μάγο του Oz σε μορφή musical, οπότε πάρα πολύ ωραία τραγούδια επίσης. Για αυτήν την αυτό το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Metropolitan The Urban Theater. 6931-968-968.
1: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
2: ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής. Νόβελ και τα λοιπά.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολόπεδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Το κάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
19: Τρίποντο! Τρίποντο!
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
22: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.

αυτή είναι η R.E.M. The One I Love εδώ στον Velvet, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στην Άννα, η οποία μου στέλνει από Χαλκιδική και μου λέει ότι έχει να έρθει και στο γόνατό της, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά, αλλά τουλάχιστον έχει έτσι πολύ καλή μουσική παρέα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Γενικά, όσο διάβαζα το μήνυμά σου, σκεφτόμουν ότι καλύτερα είναι να πάθεις κάτι στο χέρι σου παρά στο πόδι σου, γιατί δεν θα μπορείς να περπατήσεις και ως εκ τούτου να μετακινηθείς, ενώ το χέρι μπορεί να το έχεις δεμένο, μπορεί βέβαια να είναι το χέρι που γράφεις και που κάνεις όλες τις δουλειές, αλλά τουλάχιστον αν μπορείς να περπατάς και να πας εκεί που θέλεις, είναι κάπως πιο εύκολο. Περαστικά σου, Άννα, και πάλι. Αμέσως τώρα, Robbie Williams, She's the One.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: 96,8 Velvet.
1: Για να δούμε ποιες επιτυχίες έχουμε αυτό το 60 λεπτό, τρίτη και τελευταία ώρα, εδώ στο μεσημέρι της Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά όπου και να είστε. Στείλτε μου έτσι και μια φωτογραφία από τις δουλειές σας, από το δρόμο. Δεν ξέρω αν έχει και κίνηση, πείτε μου, πληροφορήστε με. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα θα απολαύσουμε αγαπημένους Άμπα, είναι το Dancing Queen.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Δεν ταιριάζει αυτή η λίγο μελαγχολική μπαλάντα στον καιρό? Τι υπέροχο ντουέτο. Νέλη Φουρτάντο, James Morrison. Είναι το Broken Strings. 96,8 Velvet, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα σας πω ποια θα είναι η νέα εφαρμογή στο κινητό σας. Η εφαρμογή του Velvet, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε είτε έχετε iOS είτε έχετε Android και να απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Όπως το επόμενο, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα πάμε στην Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.

0: Karma Chameleon, αυτή είναι η Culture Club εδώ στον Velvet. Και έχω να σας πω, παρένθεση τώρα το σκέφτηκα, ότι ο Boy George από τους Culture Club θα εμφανιστεί και στη Eurovision φέτος με την τραγουδίστρια του San Marino. Οπότε θα τον δούμε και επί σκηνής. Εγώ τον είχα δει σε κάποια βίντεο στο Voice της Αυστραλίας. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα σε οθόνη, σε βίντεο. Αλλά θα τον δούμε και live. Τώρα, νομίζω ότι η ΔΕ θα έχει ένα πάρα πολύ καλό σερί εκδηλώσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη. 20 με 24 Μαΐου θα έχουμε το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Εκεί θα είναι προς την είσοδο της Χάνθ, από την κάτω πλευρά. Όσες φορές έχω πάει και έχω φάει πολύ ωραίο φαγητό και έχω πιει πολύ ωραία μπύρα. Ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ για να θυμηθούμε ότι έχουμε άνοιξη, γιατί κατά τα άλλα, αν κοιτάξω έξω από το παράθυρο, καμία σχέση. 20 με 24 Μαΐου, Street Food Festival, έχουμε στη ΔΕΘ. Υπάρχει γενική είσοδος, είναι 6 ευρώ να ξέρετε. Αλλά φωτογραφίες που βλέπω και από προηγούμενες χρονιές είναι καταπληκτικά όλα τα φαγητά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει, και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενή. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Στο Ombre ανακαλύπτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη. Αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre. Δελφών 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 841 300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτή είναι YouTube, With or Without You, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, Στέργιο Τσουρνάβα στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο, 10 με 11 έχουμε I Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε εννοείται αύριο στις 11 ακριβώς. Είναι και Παρασκευή, αυτή η εβδομάδα γρήγορα πέρασε. Όπως και να έχει, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Στο κδά

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είμαστε σχεδόν στις 2 και εδώ πανέτοιμοι για ένα μεσημέρι γεμάτο με μουσική και τραγούδια που θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα. Σήμερα έχω ετοιμάσει Bonnie Tyler, Cranberries, Mark Ronson, Roxy Music, Brian Ferry αλλά και Bon Jovi για να ροκάρουμε στο ξεκίνημα. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Όπως συνεργάζεται με άλλον καλλιτέχνη, ο Bruno Mars κάνει θράψη με τη Lady Gaga στο Die With A Smile. Εδώ με τον Mark Ronson από το Unfunk και ποιος ξέρει τι μας ετοιμάζει άλλο στο μέλλον ο πολυτάλαντος Bruno Mars. Τώρα, στα της κίνησης δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Να σας πω όμως ότι Παρασκευή, αύριο 8 του μηνός, στις 11 το βράδυ και μέχρι τις 5 το πρωί τα ξημερώματα, θα κλείσει η περιφερειακή στο ρεύμα προς ανατολικά, στον κόμβο Ευκαρπίας και Μετεώρων για εργασίες που θα γίνουν για το flyover. Αύριο λοιπόν Παρασκευή, 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Συγκρατήστε το αυτό απλά. Bonnie Tyler, It's a Heartache και σε λίγο Cranberries και σε ο Nick στον Velvet.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Έτσι, για να τη σπάσουμε λίγο στον καιρό σήμερα που είναι γκρίζος, μία ψυχαλίζει, μία σταματάει. Ακούσαμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε κατά καλό καιρό το 92 και φυσικά το έχουμε ταυτίσει με το καλοκαίρι από την Jamaica Inner Circle, Sweat στο 96,8 Velvet. Διότι το καλοκαίρι ούτως ή άλλως δεν αργεί. Όσον αφορά τις ηλιόλουστες ημέρες, αυτές θα επιστρέψουν το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή από ό,τι βλέπω. Οπότε λίγη υπομονή. Τώρα, υπάρχουν στιγμές που θες να φας, αλλά δεν ξέρεις τι να παραγγείλεις. Τουλάχιστον ξέρεις πώς να κερδίσεις. Μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα Day Marigolds Coupons και μπορείς να αποκτήσεις κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Εκεί θα βρεις ακόμη εκατοντάδες εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day λοιπόν Marigolds Coupons για φαγητό και κέρδισε το τσεπάκι σου αμέσως μετά εδώ με Πολύς. Every breath you take.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο?
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.
1: Escucha el ritmo.

0: Δεν είναι ότι η καριέρα τους κράτησε τίποτα δεκαετίες. 6 χρόνια ήταν μόλις μαζί οι Wham, αλλά πρόλαβαν να δημιουργήσουν ούκο λίγες επιτυχίες. Μία εξ αυτών, το Freedom, που μόλις απολαύσαμε. Εντάξει, ο George Michael έπρεπε μετά να κάνει solo καριέρα και αποδείχτηκε και στην πορεία πόσο μεγάλο καλλιτεχνικό μέγεθος ήταν. Μεσημέρι με τη μουσική του Velvet. Φτάνουμε λίγο πριν από τις 3. Συντομότα το διάλειμμα, επιστρέφω αμέσως να πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι με του Savage Garden. Θα ακούσουμε Europe, Whitney Houston και Lenny Kravitz.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
18: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ. Ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή. 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
23: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

Πέμπτη 7 του μηνός, με το Σαββατοκύριακο να μην απέχει και πολύ πλέον. Είμαστε Ρίγες Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ στη διάθεσή μας. Με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες θα είμαστε μαζί. Με Europe, με Lenny Kravitz, Whitney Houston, αλλά και Richard Marx. Είναι η πολύ επιτυχημένη μελωδία του Right Here.

Μέλανι Φιώνα, Give to Murea, ήταν ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα όταν κάνεις διακοπές. Είναι να μην βρίσκεις ξαπλώστρα με τίποτα, να είναι όλες μη διαθέσιμες, επειδή τις έχουν πιάσει για πολλές ώρες άλλοι που αφήνουν πάνω, ας πούμε, την πετσέτα. Ένας Γερμανός, λοιπόν, που πλήρωσε αρκετές χιλιάδες ευρώ σε ταξιδιωτικό πρακτορείο για να κάνει διακοπές στην ΚΟ, σε ξενοδοχείο, πήγε στα δικαστήρια στο Ανόβερο όταν επέστρεψε, λέγοντας ότι δεν μπόρεσα να βρω καθόλου διαθέσιμη ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο, ακόμη και όταν ξυπνούσα 6 ώρα το πρωί για να μπορέσω να βρω. Ήταν όλες κατηλημένες, με συνέπεια να είμαι στο δάπεδο εγώ και τα παιδιά μου να ξαπλώνουμε. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο έκρινε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας έπρεπε όντως να του εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες και πιο οργανωμένες και το πηδίκασε 1000 ευρώ αποζημίωση για τις ξαπλώστρες που δεν έβρισκε ο τουρίστας. Ενδιαφέρουσα υπόθεση. Σίγουρα και ασυνήθιστη λοιπόν αποζημίωση για τις ξαπλώστρες. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Σε λίγο ο Lenny Kravitz, ο Alex Warren από το σήμερα και η Taylor Dane στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σαντάνα και Ρομπ Τόμας Σμούθ, καθόλου Σμούθ πάντως δεν είναι σχέση των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Εμπαπέ. Μάζεψαν 12 εκατομμύρια υπογραφές ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη Ρεάλ. Τώρα, πώς γίνεται να έχεις έναν εκ των 2-3 κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο, όπως είναι ο Εμπαπέ, και να θέλεις να φύγει? Το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια η Ρεάλ με τον Εμπαπέ δεν έχει κερδίσει κάποιο σημαντικό τίτλο, έχει εξοργήσει τους φιλάθλους. Είναι ένα ταξιδάκι που έκανε στη Σαρδινία ο Εμπαπέ, το οποίο τους φάνηκε και αυτό λίγο Dolce Vita, λίγο ότι δεν ασχολούμαι και τα σχετικά. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε 24 ώρες, 12 εκατομμύρια φίλοι της Ρεάλ υπέγραψαν για να απομακρυνθεί ο Εμπαπέ, κάτι που δείχνει ότι η κατάσταση πραγματικά είναι πολύ τεταμένη. Πάμε σε break, Depeche Mode, Brian Adams, Starship, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Μακβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
10: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: εμάς.
1: Skouraskamp.com.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Από τα καλύτερα του Brian Adams και ένα από τα τραγούδια που θα ερμηνεύσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 28 Ιουνίου στην ακουστική εμφάνιση που ετοιμάζει εκεί ο Brian Adams με την κιθάρα του και τον πιανίστα που θα τους συνοδεύει. Τώρα η άνοιξη είναι κατεξοχήν η εποχή που θέλουμε μια ανανέωση ιδανικά στην καρνταρόμπα μας και μπορούμε να ανανεώσουμε το look μας και παράλληλα να κερδίσουμε. Μπαίνεις MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι με 20% έκπτωση για τις αγορές σου στο About You και το καλύτερο έχει εκατοντάδες ακόμη προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Day My Rewards Coupons, γιατί το κέρδος και οι προσφορές είναι στα coupons. Συντομότατο διάλειμμα, αμέσως μετά πάλι πίσω για Έρος Δραμαζώτη, Τότο και πολλούς ακόμη.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε Day My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Day My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Πολύ μουσική και αυτό το μεσημερό απόγευμα. Είμαστε Ρίγκας Τουρνάβας, άλλη μια ώρα μαζί με Έρος Ραμαζώτη, με Eric Carmen. Θα ακούσουμε το Mike and the Mechanics και τον Roy Orbison τώρα. Θυμόμαστε Pretty Woman.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers πλησιάζει ολοταχώς ο διαγωνισμός της Eurovision φέτος και ανέβηκε ένα βίντεο που δίνει μια πρώτη γεύση και αποκαλύπτει περίπου πώς θα είναι η σκηνική παρουσίαση του Ακύλα. Μια σκηνική παρουσίαση που θυμίζει video game, που είναι πολύχρωμη. Γενικώς θα έλεγα ότι είναι ό,τι πρέπει για τον διαγωνισμό λοιπόν, και όλα δείχνουν ότι το Φέρτο θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα πρωταγωνιστήσουν σίγουρα. Τώρα, από ό,τι βλέπω, χρειάζεται μια υπομονή στους δρόμους της πόλης, κυρίως στον περιφερειακό. Όσοι κατευθύνεστε προς δυτικά, θα βρείτε κίνηση Πηλαία και Τριανδρία. Αυτή είναι η Τότο. Hold the line, σε λίγο Michael Jackson, Mike and the Mechanics και πολλοί ακόμη αγαπημένοι καλλιτέχνες στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Εδώ και δύο εβδομάδες που κυκλοφόρησε η ταινία του κινηματογράφου, ζούμε στον αστερισμό του Michael Jackson. Στην ταινία θα απολαύσετε και αυτό το τραγούδι, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρώτο στο οποίο ο Michael Jackson είχε απολύτως τον δημιουργικό έλεγχο και το έφτιαξε όπως ήθελε μαζί με τον μεγάλο παραγωγό, το Quincy Jones. Don't stop till you get enough. Τώρα, το καλοκαίρι πλησιάζει, το μυαλό μας ήδη ταξιδεύει και αυτά τα ταξίδια μπορούν να γίνουν ακόμα πιο απολαυστικά, γιατί με το The My Rewards Coupons έχει 20% έκπτωση σε κρατήσεις άκτο πλοϊκών με τη Ferry Scanner. Μπαίνει στο My Days, στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκει το κουπόνι και κλείνει τα εισιτήριά σου οικονομικά. Φυσικά εκεί θα βρει και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. The My Rewards Coupons, οι καλύτερες προσφορές, και πάμε σε break. Έρχονται μετά η Queen, ο Richard Marx και η Daft Punk.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
4: Λέει
2: να
4: δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει.
2: Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα, μάνα.
6: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
4: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Ή happy days ή τίποτα.
16: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
17: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
18: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
19: οχ,
18: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 11 years, one Salonica,
22: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο OneSalonica.gr.

0: Αγαπημένη φωνή από τη Βρετανία, Ελίζα Στάνσφιλ, All Around the World. Έτσι, με αυτό το ταξιδιάρικο mood θα σας αφήσουμε σήμερα. Είμαι ο Στρίκας Τσουρνάβας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Πινελόπη Δαμιανίδου, ως και τις 8, 8 με 10. Μάσιμο, μένετε λοιπόν στον Velvet για πολλή μουσική. Εγώ εύχομαι και το απόγευμα και το βράδυ σας σήμερα να είναι εξαιρετικά. Η Πέμπτη ούτως ή άλλως μας αρέσει πάρα πολύ ως μέρα, αλλά και ως νύχτα. Πάμε λοιπόν σε break. Έρχεται η Πινελόπη και εμείς τα λέμε αύριο 2 με 5 εδώ με ακόμη περισσότερη μουσική. Για χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τίποτα! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
6: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: 96,8 Velvet, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα 5ης, 7 του Μαΐου. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου, παρέα πάμε μέχρι και τις 8. Στο πρώτο μας μέρος ξεκινάμε με Diana Ross, Chain Reaction. Σε λίγο ερχόμαστε με Ace of Base, αμέσως πιο μετά η Maroon 5. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Maroon 5, This Love στο 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ τον Χρήστο που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ τη Μένια και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Με ζεστούλα αρκετή στην πόλη, παρόλο που έβρεξε. Έχει αρχίσει να έχει πολλές ζέστες. Δεν ξέρω πώς το βιώνετε εσείς. Σας περιμένω εννοείται στο Viber να μου πείτε πώς θα περνάτε αυτή τη μέρα, αυτή την Πέμπτη. Και πάμε να ακούσουμε Every Time αμέσως τώρα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: I was made for loving you, baby, και εκεί στο 96,8 Velvet, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας, η Μασούτης ΑΕ ενισχύει έμπρακτα την πρόληψη και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Σε συνεργασία λοιπόν με τον εκπαιδευτικό ανθρωπιστικό οργανισμό Kids Save Lives, διοργανώνει δωρεάν επιδείξεις βασικών τεχνικών πρώτων βοηθειών και κάρπα. Η πρώτη δράση πραγματοποιείται αύριο, Παρασκευή 8 Μαΐου, στο Grand Thermis από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε πρώτοι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι να επικεντρώσω. Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρις.
13: Στο Ombre ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη. Αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre, Δελφών 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 841 300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης.
14: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
15: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β. Κωνσταντινοπολίτικα 2310-94-84-05.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
17: Οχ!
19: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
20: Μασούτης. Οικονομικά

0: It must have been love και Roxette στο 96,8 Velvet στα 52 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα λοιπόν 7 του Μαΐου είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και επίσης Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Θα μου πείτε τώρα τι λες ρε Πινελόπη, αλλά πραγματικά είναι όντως Παγκόσμια ημέρα για να μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε σωστούς κωδικούς πρόσβασης. Επίσης γιορτάζει ο Νείλος. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο με αυτό το όνομα, αλλά τέλος πάντων χρόνια σας πολλά αν ακούτε και σας λένε Νείλο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα...

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Yay, yay, είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα 5η 7 του Μαΐου. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου, παρέα πάμε μέχρι και τις 8. Στο δεύτερο μας μέρος ξεκινάμε με Black και το Wonderful Life. Σε λίγο Spicy Girls, αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με R.E.M. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Oh, Father, tell me.

Τραγουδάρα. Way down we go στο 96,8 Velvet. Πόσο ζηλεύω, Ιωάννα, να ξέρεις. Πάμε, λέει, στα Λουτρά Πόζαρ. Είμαστε στο αυτοκίνητο, στο δρόμο και σε ακούμε. Πραγματικά πολύ σας χαίρομαι, ρε παιδιά, να τα περάσετε μοναδικά, να ξεκουραστείτε. Επίσης, να χαιρετήσω και το Γιάννη που καθίστε να σας πω τώρα τι μου λέει εδώ. Ότι το όνομα Νίλος, λέει, που γιορτάζει σήμερα, είναι πολύ συνηθισμένο όνομα στην Ικαρία. Έχω υπηρετήσει, λέει, εκεί και πολλοί βγάζουν τα παιδιά τους Νίλο. Πραγματικά δεν το γνώριζα. Ευχαριστούμε, Γιάννη, για την πληροφορία. Πολύ σπάνιο όνομα μου φαίνεται, αλλά για να λες ότι εκεί είναι συνηθισμένο, μπράβο τους. Μου αρέσει κιόλας, είναι πολύ, πολύ καλό όνομα. 6931-968-968, πάντα στο Viber είμαστε παρέα. Χαιρετώ και το Μανώλη που είναι εδώ. Under Pressure αμέσως τώρα και η Queen και David Bowie. Σε λίγο R.E.M. και Evanescence.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Tom's Diner στο 96,8 Velvet στα 35 λεπτά μετά τις 6. Τώρα διαβάζω εδώ έτσι μία έρευνα που έχει γίνει για όσους συνεχίζουν, λέει, να γράφουν τη λίστα στα, για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ σε χαρτί, λέει. Και αναρωτιέμαι, εσείς πώς γράφετε τη λίστα? Την κάνετε σε χαρτί, στις σημειώσεις στο κινητό, το έχετε στο μυαλό σας? Δεν ξέρω πώς το κάνετε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να κρατάω τον πατροπαράδοτο τρόπο, δηλαδή να γράφω σε ένα χαρτάκι και στις σημειώσεις του κινητού, αλλά το χαρτάκι γενικότερα το κρατάω. Μου αρέσει να σημειώνω με στυλό ή μολύβι. Όλο αυτό, λέει, σχετίζεται με έναν τρόπο νοητικής επεξεργασίας που ευνοεί τη μνήμη, το να γράφεις δηλαδή στο χαρτί, την προσοχή και την πρόθεση για ανάκληση πληροφοριών. Οπότε γράψτε μου και εσείς στο Viber στο 6931-968-968 που βάζετε τη λίστα του σούπερ μάρκετ σε χαρτί, στο κινητό, την έχετε στο μυαλό σας. Πείτε μου καμιά ιδέα και εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο. Ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τράβο, με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση Όβο. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ίδια.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: Words don't come easy to me, στον 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Σας ζήτησα να μου πείτε πού σημειώνετε τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Αν είστε από τους πατροπαράδοτους που το κάνουν στο χαρτί ή στις σημειώσεις του κινητού. Και εδώ οι περισσότεροι μου έχετε πει ότι προτιμάτε το χαρτί, όπως η Αθηνά που λέει πιστή στην παράδοση του χαρτιού, αρκεί να το θυμηθώ να το πάρω μαζί μου όταν πάω για ψώνια. Που εκεί ξέρεις τι κάνω εγώ. Βγάζω μια φωτογραφία με το κινητό που σίγουρα θα το έχω μαζί. Οπότε σε περίπτωση που το ξεχάσω, τσουπ, έχω τη φωτογραφία και βλέπω. Επίσης η Ιωάννα που και αυτή λέει οπωσδήποτε χαρτί, κάποιες φορές μόνο στο κινητό, αν δεν έχω εκείνη τη στιγμή πρόχειρο. Και η Μένια που μου λέει και αυτή ότι και εγώ χαρτί προτιμώ, μου αρέσει πιο πολύ. Νομίζω ότι είναι πιο πρακτικό. Δεν ξέρω τι μας αρέσει τόσο πολύ. Ή μπορούμε πιο εύκολα να θυμηθούμε τι χρειαζόμαστε. Δεν έχω εξήγηση πραγματική. Αλλά οκ. Okay. Σας περιμένω στο 6931-968-968 και τους υπόλοιπους. Και σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο μας μέρος.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
3: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα...

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.

0: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω.
2: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Ασταμάτητες είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο 96,8 Velvet. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Το τρίτο μας μέρος ξεκινάει αμέσως τώρα με το Big in Japan. Σε λίγο ερχόμαστε με Robbie Orbison. You got it. Μείνετε εδώ, θα τα περάσουμε μοναδικά για την επόμενη ώρα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Face και το Use στο 96,8 Velvet. Τώρα να σας πω, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία είναι του Ανδρέα που μου λέει πω έχω να πάω και σούπερ μάρκετ τώρα που το θύμισες. Που άρα σας θύμισα σε κάποιους ότι έχετε να κάνετε όντως λίστα και λέει πάντα σε χαρτί τη λίστα. Και επίσης είναι και η κατηγορία της Αναστασίας που λέει δεν πατάμε πλέον στο σούπερ μάρκετ γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό. Που και αυτό είναι μία άποψη άμα το καλοσκεφτείς. Οπότε εκεί κι αν θέλει καλή λίστα Αναστασία, να μην πας να πάρεις περιτά, να πας να πάρεις συγκεκριμένα και ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για να μην πετάμε κιόλας. Waste of food που λέμε. Survivor αμέσως τώρα, Eye of the Tiger, σε λίγο Σερ και Olivia Dean.

0: It is a beautiful day και η YouTube στο 96,8 Velvet σε 34 λεπτά μετά τις 7. Τώρα εδώ διαβάζω για το τι λάθη κάνουμε όταν περπατάμε, λέει. Το πρώτο είναι ότι δεν περπατάμε αρκετά, που εντάξει, είναι πολύ γνωστό. Επίσης, λέει, πάρα πολύ σημαντικό είναι η στάση του σώματος. Περπατάμε, λέει, πολύ συχνά σκυφτή, κοιτώντας το κινητό μας, που αυτό επιβαρύνει πολύ αυχένα, μέση και γοφούς. Και ένα άλλο λάθος, λέει, που κάνουμε είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε σωστά τους γλουτούς και τα πόδια για όθηση και δίνουμε πολύ δύναμη και πίεση στα γόνατα και τις αρθρώσεις. Και επίσης, λέει, οι ειδικοί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα χέρια, τα οποία πρέπει να κινούνται προφανώς μαζί με την κίνηση και όχι να μένουν ακίνητα, γιατί αυτό δίνει μια φυσική κίνηση στο σώμα μας, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Όπως και τα παπούτσια παίζουν μεγάλο ρόλο, να είναι κάπως ελαφριά και στο σωστό νούμερο. Οπότε όλα αυτά για να ξεκινήσουμε ένα ωραίο περπάτημα καθημερινό, 20 με 30 λεπτά είναι το συμπέρασμα εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να με χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
9: Έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
6: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
9: Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
11: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
9: Τρίποτο! Τρίποτο! Μεσχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: 11 years, one Salonica, one for all, all for one.
7: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
16: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Εντάξει, έρχεται ο Μάσιμο, αλλά don't you forget about me, γιατί εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 5, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Γεια σου, Μάσιμο.
1: Γεια σου, Πινελόπη.
0: Α, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Μιλάω κανονικά, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Έκανα τις ασκήσεις ορθοφωνίας μου. Όχι, ρε, ποιος ήταν αυτός ο φιλόσοφος αρχαιότητας που έβαζε πέτρες στο στόμα του όταν μιλούσε, επειδή ήταν δυσλεκτικός για να καταπολεμήσει τη δυσλεξία μου, διαφεύγει το όνομά του.
0: Που μιλούσε, που έλεγε το. Δεν ξέρω ποιον λέει.
1: Τι φοβεγό, τι τρομεγό.
0: Μην πω να πω το εγώ.
1: Όντως υπήρχε κάποιος φιλόσοφος. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα.
0: Θα ρωτήσουμε το chat και θα το πούμε μετά στην δική σου εκπομπή. Οκ, λοιπόν, ο Μάσιμο θα είναι εδώ, όπως σας είπα, μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Γεια σας και χαρά σας.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
9: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
11: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της 5ης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Tina Turner, The Best, Celine Dion, That's the way it is, Phil Bailey, Phil Collins, Easy Lover, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στον 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.